0: ταξίπ να κουτουτεύει στα αρτίνα.
1: Αγιο.
0: Κατά κομ, κομ, κομ, πάει άγρε. Ωρα κατά κομ, κατά τσαπάτι κουτουτεύει στο βό.
1: Αγιο.
0: Ωρα κατά κομ, μονοί κομ, κομ.
1: Ωρα τι τσούπο καπέ. Σύγκον μάγκουν, σύνδεν βολουί κουτουτεύει σουαρανέ.
0: Οκ. Σιάπ. Digeser mrene iki arane ndi to?
1: Ya sembuh ora. Ngulon,
0: ngulon. Ya. Mrene.
1: Sopo
0: iki? Kutut lemu tenan iki.
1: Heeh.
0: Kutut kokean kroto.
1: Kutut iki ra mangan kroto.
0: Lah opo?
1: Kutut iki mangane bangsa utek.
0: Oh, lutek.
1: Utek. Lutek dengkulmu. Mangga.
0: Kutut Aleman.
1: Ah iya. Wis ben ra apa-apa.
0: Jejere Kutut Sulawesi.
1: Ah iya.
0: Iso muni ora ya?
1: Iso. Aja kuwatir wis ning Jawa wis suwe banget kok.
0: Yo.